έλεγε ο Γιάννης στον παπά Κώστα. Δεν ξέρω πώς θες. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σε παραβάω όλα αυτά. Έχασες.

0: χαράματα την πόρτα μου. Άραγε ποιος χτυπάει? Χαράματα στο σπίτι μου. Ποιος να είναι, τι ζητάει?
1: Άνοιξε και μετάνιωσα. Συγγνώμη σου ζητάω. Εγώ είμαι η γυναίκα σου που ακόμα σ' αγαπάω.
2: Με ξύπνησες χαράματα απ' το ζεστό.
3: Αν εγώ άσυδελο άνοιξε μάνα σου ένα χνουργιλί, μας βρέγκαν είχα πέσλαχε.

Degimame, όταν αρχίσω να σε θυμάμαι. Degimame, και το ξέρεις. Υποφέρω, υποφέρεις.

0: Πώς
1: περνάς καλά,
0: περνάς καλά, μου κτάς λεχά τα βιβιαρίν.
1: Να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: את השיר הבא ניסו מקדיש לך רחלי. שיר חדש של יניס פלוטרחוס, פרנס קלה, שיר יפה.
1: פרנס קלה, αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Φιλέκα.
1: Η Ραδιοδιάκος του μπαμπά Κώστα. Δεν ξέρω ο Κώστας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασες.

0: Γεια σου Σαουδιά, κοιτάς για πλεχά.
1: Καλησπέρα. Και μένα μου λείψατε. Μου λείψατε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου για την υποδοχή σας. Ευχαριστώ πολύ.

0: Danube. פשוט עונג צרוף.
1: Ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε
0: και μου παίρνετε πολύ.
1: Και σας δίνω και σας παίρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: είναι σελίδα ζωής μου στην ομαραγός.
1: Άιντε μπάρι με σίκα, ανισολάχα τελέχα. Κριστίνα, μπεκέσε βαζεμπέκικο. Κούμλα, Κριστίνα.

Τι έλεγε ο Διάκος στον μπαμπά Κώστα? Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Έχασίσει.

0: מסתיר אותי. Για την
1: ασκέψη ο ξύρι. Έχω έρθει με τσοβάβι.
0: Τα πατήσια περιβόλια. Εκεί φυσιά ήταν
1: εξαιρετική.
0: Στα πανηγύρια και στις γιορτές πέφταν και κάτι.